Αρουεύεις εν κασά του ήκησαν Αρκούδου βεβέν τσάδιρ πρίς Ακμιουέλα δεν είναι η κούπολ Το μιουέλα παιδιά μάρ πλάι Ακόη τενόη ρε ρε ρε λουή Αρπλώταε